0: Fox.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο καμένο τραγούδι των 80's. Fox. Το πιο πολυπαιγμένο τότε. Εγώ έκανα χρόνια να το ξεπεράσω, γιατί κάποια στιγμή είχαν φτιάξει και διαφήμιση που έλεγε «Sam Hot, μόνο τα ζεσταίνεις». Το είχαν κάνει διαφήμιση και φτεδάκια. Ετοιματζέδικα. Και το είχαν βγάλει και σε βινήλιο. Ναι, μετά από αυτό θες δύο δεκαετίες να κάνεις reboot. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα Ευαγγελία. Καλημέρα στον Κώστα Κότση. Πείτε του ρε χρόνια πολλά για χθες. Ίσου τα πάνε χθες. Παραγγελιά. Babe Ruth, 1972. Το να είσαι σε μπαζάρ βινιλίων και να το πετυχαίνεις μπροστά σου και ξαφνικά να το έχεις στη δισκοθήκη σου σε βινίλιο. The Mexican. Αν σε θέλει το σύμπαν.

Baby Ruth, The Mexican. Από τα καλύτερα 6 λεπτά της παγκόσμιας μουσικής. Είπα από τα καλύτερα. Εντάξει, ξέχαστο. Και το Runaways που παίζει μεσάνυχτα στον Ευρακή FM, αλλά το προσπάθησε μια μέρα, είναι πάρα πάρα πολύ αργό. Οπότε καλά κάνει εκεί που είναι. Στα μεταμεσονύχτια. George, να χαίρεσαι και εσύ την Έλενα. Κοίτα τώρα τι μου βγήκε. Εντελώς ασύμβατο και μια δεκαετία μετά. Αλλά είναι στρώσιμο για το πάρτι αύριο βράδυ στο Deja Vu. Το τελευταίο. Το τελευταίο. Καλοκαίριες. Πάμε για παραλίες τώρα. Deja Vu Σάββατο βράδυ. Στα Επάλ δηλαδή από κάτω. Ναι, εκεί. Εκεί που έγιναν φέτος τα καλύτερα πάρτι. Εκεί που ο κόσμος χόρεψε. Ξέφυγε.

Είμαστε στο 1984. DJ Lungi, Acapulco Nights. Αν το θυμόσαστε ή αν το έχετε χορέψει στη Ρούμπη, καλό θα είναι να κάνετε εκείνο το check-up που σας ήρθε SMS. Αχ, έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tell Sisters. Μια ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Που έχουμε εκτόξευση, το Starship, έπιασε ευχές μου. Σηκώθηκε χθες το βράδυ, μία και ανοίγω λίγο YouTube, πετυχαίνω το Scrub. Όταν ακυρώθηκε η εκτόξευση, λέω OK, θα κοιμηθούμε απόψε καλά. Οπότε, τι έχουμε απόψε? Έχουμε practice και spring qualifying από τον Καναδά, Formula 1. 7:30 το practice και 10:30 το sprint qualifying μέχρι 12:30. Οπότε, 1:30 έχουμε εκτόξευση. Starship, 12. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Το sprint είναι αύριο στις 7 και ο αγώνας Κυριακή βράδυ στις 11. Wow, τώρα σκέφτομαι ότι πέρυσι ήμουν εκεί. Και οι φίλοι, η Κατερίνα που το βλέπαν από εδώ και επικοινωνούσαμε, δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν τόσο αργά. Αχ, Θεέ μου, ήμουν εκεί πέρυσι. Θα μελαγχολήσω. Flock of Seagulls, I Run. Και ύστερα εγώ, και ύστερα εγώ.

A Flock of Seagulls, I Run. Καλημέρα Στεφανία. Έχουν μείνει γλυκά μόνο αυτό σου λέω. Θαύμα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε ρυθμικό, θα έχουμε καλοκαιρινό πουσουκού, δεν θα έχουμε σύμφωνα με το K24. Δεν. Σε πείσμα όλων εσάς που θέλετε να τα βγάλετε. Έχω επανέλθει στη μόδα το ολόσωμο του Βέγκου. Απόψε σήμερα και χθες όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Δεν το βλέπω. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημεράκι. Και 19 έδειξε το ρολόι. Εκδρομή στο παρελθόν. Καθόλου άσχημα, λέει ο Τζορτζ. Τώρα θα πάμε λίγο Ιταλία, θα πάμε λίγο Μολδαβία. Το πιάσετε το υπονοούμενο. Εδώ όμως είμαστε 9,5 εβδομάδες.

ακόμα δεν έχει βρεθεί ποτέ σε ψηφιακή μορφή, σε CD. Το ακούμε πάντα από το βινίλιο, το κουρασμένο βινίλιο, αλλά

απίστευτη έκδοση. Ίσως κιόλας να ήταν αυτή που θυμάμαι, αυτή που είχα μάθει κι εγώ. Παιδιά, παίζε στη Ρούμπη αυτό. Παίζαμε φοβερές μουσικές στη Ρούμπη. Δεν ήταν μόνο δίσκο ντουμπου ντουμπου. Αυτό δεν το λες μουσική για δίσκοτα καλά. Ήταν ο κόσμος πολύ καλά μαθημένος, εκπαιδευμένος. Χρωστάω Papa The Jam, όχι από χθες, από προχθές, αλλά ναι, χρωστάω. Και οι Lannister πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Ούψη, δεύτερη φορά που το λέω σήμερα. Καλημέρα στον Gadget & Gear, καλημέρα Όλγα, καλημέρα Ελισάβετ. Καλημέρα, γράφεις την πιο ωραία παρέα. Περιμένουμε Ιταλία. Έρχεται σε 3, 2, 1. Σας την έφερα. Ιταλία είμαστε. Λουκα Ντιρίσιο Μάτζικα για να κάνουμε lead in. Έρχεται ο Σάλτα Βίντσι. Che sia giorno sia notte.

0: Πόσο μεγάλο τραγούδι, πόσο φοβερή είναι αυτή η Ιταλία. Εμάς τους Έλληνες Ιταλοί μας έχουν ακουμπήσει πάρα πολύ στις μελωδίες. Ακούγα τη συνέντευξη του Σαλ Ντα Βίντσι και λέω ότι στην Ιταλία δεν τους άρεσε τόσο πολύ. Είχαν αντιρρήσεις οι Ιταλοί. Unbelievable.
1: Και τώρα ας τραγουδήσουμε τα τραγούδια που μ' αρέσουν.
0: Ω ναι. Per sempre sì.

Το μοναδικό τραγούδι που θα μας σημαίνει από τη φετινή Eurovision. Και μέρα με τη μέρα μου όπως μιλάω, όταν πέφτουμε στην κουβέντα, ναι Ιταλία, ναι Ιταλία. Και έχει και φοβερά λόγια. Αυτό πάλι όχι, αλλά αυτό εμένα μου φτιάχνει τη διάθεση.

αυτό σας αρέσει ή όχι, εγώ το είχα προσέξει από τα βίντεο στο Netflix. Μου αρέσει αυτός ο τύπος. Η μπλούσα το 373 πάλι κάτι μπορεί να σημαίνει, αλλά... Ρεπούμπλικα Μολντόβα. Αυτό μου θύμισε εμένα. Εκεί με γέρισε. Στην Ουκρανία του 22. Τότε ήταν η καλούς όρχεστρα. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Καλημέρα Πτήσιμο. Και καλημέρα Χριστίνα. Οι Ιταλοί λέει δεν ξέρω να εκτιμούν. Περσέμπρες είναι ό,τι καλύτερο έχουμε ακούσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Μπλουζ Ορχέστρα. Τελικά ναι, ήταν το 22. Η Ουκρανία και το Στεφανία. Το επόμενο όμως. Το επόμενο ήταν η χαρά της Eurovision. Πέρυσι το Σεπτέμβριο πήγαινε ο γιος μου Αθήνα στο Game of Thrones. Ντυμένος ξωτικό περούκα που είχε έρθει από Κίνα. Μιλάμε για στολή υπερπαραγωγή. Τελειώνει το Game of Thrones και τον παίρνουν οι αδερφές του και τον πηγαίνουν στην αυλία Tommy Cass. Ντυμένο όπως είναι εξωτικό. Του ζητήσει ο κόσμος να φωτογραφηθούν μαζί του. Και αυτός να είναι με 39 πυρετό. Στα 16 του να είσαι στην αυλία Tommy Cass.

0: δεν ξεχνώ. Το Μικάς με το ιδιαίτερο στυλ του Espresso Macchiato. Χρωστάω.
1: Και τώρα παρακαλώ σηκωθείτε όλοι όρθιοι.
2: The jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on.

χρωστούσα. Πώς έλεγε η Κάντ, ο κόσμος με τα μάτια της Κάντ, το Papa Benjamin είναι ο εθνικός ύμνος του Καναδά, μαζί με τα άλλα τρελά που είχε πει. Push it good, push it real good, this Salt and Pepper, το 87, τα κολλασμένα 80's.

ένα μικρό πάρτι. Salt and Pepper, Push It Real Good. Αυτά είναι τραγουδία για το στρώσιμο ενός πάρτι. Είπαμε αύριο βράδυ πάμε Deja Vu για τελευταίο πάρτι της σεζόν. Εκεί που κάναμε δύο τη χρονιά είναι το πέμπτο. Καλό και πολύ. Πάρα πολλά πέμπτο. Αυτό δεν το είδατε να έρχεται. Η Taylor Dane από την ίδια εποχή. Tell it to my heart.

με τι μεγαλώσαμε, με τι εντρωθήκαμε. Taylor Dane, Tell It To My Heart. Πού είναι αυτά τα ονόματα, πώς χάθηκαν? Άλλαξε δεκαετία και έκανε wipe. Δεν τα πήρε μαζί της η επόμενη δεκαετία. Συμβαίνει αυτό. Καλημέρα Κωνσταντίνε, πού σε έχασα? Καλημέρα στη Φιλιππιάδα. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Χρήστο. Ένα νανανά παρακαλώ. Τέτοιο νανανά.

Να. Από Ροξέτ. She's got the look. Χορός μέχρι τελικής πτώσεως, λέει η Λίνα. Να καούνε θερμίδες εβδομάδος. Οι ποιες, δεν κατάλαβες καλά. Και να ξορκίσουμε τις άτιμες αλλεργίες. Εγώ δεν ξέρω, εγώ την έχω ψιλογλιτώσει. Παιδιά, μόνο με πλήσεις, με φυσιομέρ. Δούλεψε. Καθαρίζει το σύστημα. Φτάνουμε στο τέλος. Σας περιμένω αύριο βράδυ στο Ντεζαβού για το τελευταίο πάρτι, δίσκο πάρτι της χρονιάς. Χορός μέχρι τελικής πτώσεως. Και ραντεβού τη Δευτέρα. Έχουμε Starship, έχουμε Formula 1 Καναδά. Έχουμε πράγματα. Πολλά πολλά φιλιά από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Χίλια ευχαριστώ.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ, η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. 1-2 ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: ανάλογα μάτια θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Κι η ματιά της σαν ηλιοακτίδα, ήταν φλόγα μάτια θέρμη. Μια βραδιά σε ένα κέντρο την είδα.
1: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρι μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Tomu Joglu Shoes.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικό Γιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά! Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
8: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
8: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
8: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
8: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
8: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

allá es ni más ni menos que esa hermosa duna

son muchas las cosas que me han fascinado.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα. Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: worth it just to hear you say you are going to give me everything. That's why I love to come home. Cause when I get you alone, you know I feel...
1: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
2: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα...
1: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 9-19 και στο 919.gr.
3: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αρκία FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε. Εδώ άλλο ένα Σάββατο κοντά σας για μια ώρα γεμάτη μουσικές ιστορίες, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τα Σάββατά μας εδώ στο Νομπρακή FM. Και παρόλο τις βροχές που ίσως λέει ότι θα ρίξει αργότερα, η μέρα είναι μια χαρά εδώ στην πόλη της Σάρδας. Με David Guetta, και τον εκπληκτικό Teddy Sims και Tones and I. Μια φοβερή συνεργασία ξεκινάμε σήμερα, έτσι για να ανέβουμε λίγο. Λίγο σήμερα 23 Μαΐου Σάββατο. Όπως αν σήμερα το 1934 σκοτώθηκαν οι διαβόητοι Αμερικανοί κακοποιοί Bonnie Parker και Clyde Barrow στην έδρα της αστυνομίας στη Λουζιάννα. Και το 1949 ιδρύθηκε η Federal Republic of Germany, η Δυτική Γερμανία όπως τη γνωρίζουμε, λίγα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 1992 δολοφονήθηκε ο Ιταλός δικαστής Τζοβάνι Φαλκόνε από τη Σικελική Μαφία κοντά στο Παλέρμο. Δεν είναι να πλησιάζουμε εκεί. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε το Σαββατοκύριακο μας.

Λοιπόν, έρχονται και οι πρώτες καλημέρες μας. Την καλημέρα στο φίλο μου τον Τζορτζή, στον καλύτερο ταξιδί της πόλης μετά, στο Βαγγέλη, με το απίστευτο υβριδικό του. Καλημέρα στον Μιτσάρα στο Λίβερπουλ. Καλημέρα και στην φίλη μου την Ελίνα Ευαγγελία. Καλημέρα σε όλους, παιδιά, καλώς ήρθατε. Πάμε λίγο με το νέο single, τον Almost Monday, No More Regrets, το οποίο φέρνει ακριβώς αυτό το carefree καλοκαιρινό vibe που θες να ακούσεις το πρωί στο ραδιόφωνο. Με upbeat ρυθμό, feel good, κιθάρες και αισιόδοξη διάθεση, το κομμάτι μιλά για το να αφήνεις πίσω δεύτερες σκέψεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς τύψεις, έτσι πρέπει. Ένα φρέσκο indie pop rock anthem που κολλάει εύκολα και ανεβάζει διάθεση από το πρώτο άκουσμα.

Φοβερή almost Monday, έτσι να ξεκινήσουμε τη μέρα μας όπως πρέπει. Συνεχίζουμε με λίγο πιο παλιό από Stereo MCs και το εκπληκτικό Connected από το 1992 και την εποχή που Acid House, το Hip Hop και Alternative Dance σκηνή ένωναν δυνάμεις. Οι Stereo MCs κυκλοφόρησαν το εμβληματικό Connected και κατάφεραν να γράψουν ιστορία. Το κομμάτι έγινε παγκόσμιο hit, κέρδισε British Awards και μέχρι σήμερα θεωρείται ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ήχους των 90s, με εκείνο το groove που δεν παλιώνει ποτέ. Και κάπως έτσι, τόσα χρόνια μετά, παραμένουμε όλοι connected. Άλλοι με το Wi-Fi, άλλοι με ανθρώπους και άλλοι με τραγούδια που δεν αποσυνδέονται ποτέ από τις αναμνήσεις μας.

Ένα κομμάτι που δεν σε αφήνει να το ξεχάσεις ποτέ. Πάμε να συνεχίσουμε εμείς με τον Jimmy Barnes, από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της αυστραλιανής rock σκηνής, και το Higher and Higher κουβαρά όλη εκείνη την ένταση και το πάθος που τον έκανε ξεχωριστό. Με δυναμικό ρυθμό και αισιόδοξο μήνυμα, το τραγούδι μιλά για την ανάγκη να συνεχίζεις να ανεβαίνεις ακόμα και μετά από δυσκολίες. Και τελικά, στη ζωή όπως και στη μουσική, το θέμα είναι να πηγαίνεις higher and higher. Αρκεί να μη σου έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ, ακόμα higher. Ένα τραγούδι που ακούστηκε και στην ταινία Ghostbusters, το νούμερο 2.

εκπληκτικό κομμάτι από τον εκπληκτικό Jimmy Barnes. Και συνεχίζουμε σε κάτι εξίσου δυναμικό, με το χαρακτηριστικό τους, blues rock ύφος. Οι The Fabulous Thunderbirds έφεσταν στα μέσα των 80s το δυναμικό power stuff, ένα κομμάτι γεμάτο ενέργεια, groove και southern attitude. Το συγκρότημα από το Texas κατάφερε να ενώσει το blues με το rock και να αποκτήσει φανατικό κοινό, ειδικά την εποχή που το MTV έδινε νέα ζωή σε τέτοιους ήχους, αλλά και το Cocktail, η ταινία με τον Tom Cruise. Και ναι, power stuff σημαίνει δυνατά πράγματα. Αν και στην καθημερινότητα συνήθως αυτή τη φράση τη λέμε για τον ελληνικό καφέ της Δευτέρας το πρωί.

της μουσικής, να επικοινωνούμε με όλους σας μέσα από αυτό που αγαπάμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Jenny Lewis, η οποία πάντα είχε ένα ιδιαίτερο τρόπο να παντρεύει την indie rock αισθητική με τις προσωπικές ιστορίες αλλά και κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Στο Red Bull and Hennessy, το οποίο κινείται σε πιο σκοτεινό αλλά ταυτόχρονο ζεστό ύφος, μιλάει για υπερβολές συναισθήματα και γίνεται στις νύχτες που ξεκινούν χαλαρά και καταλήγουν να γράφουν ιστορία. Όλοι το κάναμε αυτό. Και μεταξύ μας, ο συνδυασμός Red Bull και Hennessy ίσως δίνει φτερά, αλλά συνήθως την επόμενη μέρα πετάει μόνο ύπνος.

Καλημέρα και στη φίλη μου την Αντωνία στα Γιάννα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που συνδέθηκαν. Και εμείς συνεχίζουμε με την Freya Readings. Η Freya Readings έχει την ικανότητα να μετατρέπει τα πιο ευάλωτα συναισθήματα σε ατμοσφαιρικά τραγούδια. Και το Wiggle Woman είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα της ιδιαίτερης γραφής της. Με

κινηματογραφική ένταση και αυτό ευθραυστή ερμηνεία και σκοτεινή folk αισθητική. Το κομμάτι χτίζει μια σχεδόν μυσταγωγική ατμόσφαιρα που σε παρασύρει από την πρώτη στιγμή. Και κάπως έτσι η Wicker Woman αποδεικνύει πως κάποια τραγούδια είναι πλεγμένα τόσο όμορφα, όπως λέει και το τραγούδι και ο στίχος, ούτε η λιγαριά δεν τα ξεμπερδεύει.

Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο κομμάτι. Ο JB Bimini and the Black Belts έχουν επιστρέψει με το Better Place. Ένα soul κομμάτι γεμάτο συνέστημα, ζεστασιά και vintage ενέργεια, με επιρροές από κλασική αφρο-rock soul και 60's groove. Το τραγούδι χτίζει μια ατμοσφαίρα ελπίδας και λύτρωσης, σαν μια μουσική υπενθύμηση ότι πάντα υπάρχει τρόπος να πας παρακάτω. Και τελικά το Better Place δεν είναι μόνο προορισμός, είναι και η διάθεση. Ειδικά όταν ο καφές πιάνει τη σωστή θερμοκρασία το πρωί.

Μια μεγάλη καλημέρα και στο φίλο μου τον Αλέκο που συντονίστηκε ένα σκαλά λεγάρα να σας αφιερώσει το επόμενο κομμάτι έτσι για να αρχίσουμε να ροκάρουμε και λίγο. Καθώς ο Κρίστενμπεργκ κυκλοφόρησε το Don't Pay the Ferryman το 1982 και έφερε ένα πιο αφηγηματικό σχεδόν κινηματογραφικό ήχο που ξεχώρισε και αυτός αμέσως. Με σκοτεινή ατμόσφαιρα και μυθολογικές αναφορές στο Χάροντα και το ταξίδι προς το άγνωστο, το τραγούδι έγινε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά του. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που σε κρατούν σε ένταση μέχρι το τέλος, σαν ιστορία που δεν θες να διακοπεί. Και αν κάτι μαθαίνεις εδώ, είναι ότι το βαρκάρι δεν τον πληρώνεις ποτέ πρόωρα. Γιατί στη μουσική το ταξίδι πάντα αξίζει το αντίτιμο.

Εξαιρετικός. Καλημέρα, καλημέρα στη φίλη μου τη Στεφανία. Συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο εμείς λίγο ακόμα, με Glenn Frey και The Heat Is On. Έγινε γνωστός τόσο από τους σίγκλους όσο και από τη solo καριέρα του, και αυτό το κομμάτι είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό του 80's soundtrack. Κυκλοφόρησε το 84 για την ταινία Beverly Hills Cop και έφερε εκείνον τον εκρηκτικό ποπροκύχο που ταυτίστηκε με την εποχή της δράσης των Neon Lights και της ασταμάτητης ενέργειας. Ένα ακόμα κομμάτι που και σήμερα ανεβάζει ρυθμό από το πρώτο δευτερόλεπτο, σαν να μπαίνεις κατευθείαν σε σκηνή ταινίας. Και όταν λέμε, όταν δεχεί τη ζώνη, ας πούμε, δεν ψάχνεις σκιά, ψάχνεις απλώς να αντέξεις τον beat.

ό,τι πρέπει για να μας φτιάξει τη διάθεση. Λοιπόν, η Αναστέζια με το One Day in Your Life μας γυρνάει στις αρχές των 2000 και μετά με ένα εκρηκτικό pop rock soul ήχο γεμάτο δύναμη και θετική ενέργεια. Ένα κομμάτι που μιλά για το πώς κάποια στιγμή στο μέλλον θα έρθει η δικαίωση μετά από ένα δύσκολο χωρισμό. Με εκείνη τη χαρακτηριστική φωνή της που γεμίζει το χώρο από το πρώτο δευτερόλεπτο. Και τελικά One Day in Your Life. Θα θυμάσαι ότι αυτό το τραγούδι έπαιζε πάντα τη σωστή στιγμή. Συνήθως όταν προσπαθούσες να πεις στον εαυτό σου ότι έχεις προχωρήσει.

εκρηκτικότητα η Αναστέζια. Συνεχίζουμε εμείς όμως με τους Spin Doctors, οι οποίοι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί στις αρχές των 90's με το Two Princes, ένα feel good alternative rock κομμάτι γεμάτο funky κιθάρες και ανεβαστικό ρυθμό. Με χιούμορ και ελαφριά διάθεση, το τραγούδι μιλά για δύο πρίγκιπες που διεκδικούν την ίδια αγάπη σε ένα παιχνιδιάρικο μουσικό σκηνικό που δύσκολα δεν σε κάνει να κινηθείς στο ρυθμό. Και στο τέλος το δίλημα είναι απλό. Δεν χρειάζεται δύο πρίγκιπες. Μόνο ένα καλό ραδιοφωνικό τραγούδι για να σου φτιάξει τη μέρα.

Έλα, για πείτε μου, το φτιάξαμε καθόλου το Σαββατοκύριακο μας, μπα, να ξεκινήσω σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο με Lenny Kravitz και το I Belong To You, το οποίο μας δίνει έναν πιο χαλαρό, θα λέγαμε, ρυθμό. Ένα soul rock κομμάτι από τα τέλη των 90s, γεμάτο ζεστασιά, groove και εκείνη τη χαρακτηριστική vintage αισθητική που συνδυάζει rock, funk αλλά και R&B. Ένα τραγούδι που μιλά για έρωτα με απλότητα, αμεσότητα, χωρίς υπερβολές, αλλά πάρα πολύ συναίσθημα. Και τελικά, όταν ακούς το I Belong To You, το μόνο που δεν χρειάζεσαι είναι η διαπραγμάτευση. Μόνο να αφήσεις το ρυθμό του Lenny Kravitz να κάνει τη δουλειά του.

Ένας εκπληκτικός Lenny Kravitz. Και συνεχίζουμε ένα ιταλικό κομμάτι, καθώς ο Νέκ με το Λάσια και η Οσία μας ταξιδεύει σε ένα πιο μελωδικό ιταλόφωνο ηλεκτροπόπ κόσμο, όπου η ατμόσφαιρα και το συνέστημα έχουν τον πρώτο λόγο. Ένα κομμάτι που κινείται ανάμεσα στη μελαγχολία και την ανάγκη για απελευθέρωση, με ήχους που χτίζουν εικόνες και αφήνουν χώρο στη φωνή να πει όσα δεν λέγονται εύκολα. Και τελικά, Λάσια και η Οσία, άσε με να είμαι αυτό που είμαι. Η μετάφραση. Γιατί μερικές φορές το καλύτερο remix της ζωής σου είναι απλώς η αλήθεια σου σε repeat.

μιας και μόλις ήρθε και ο Βαγγέλης ο Ρίζος για να πάρει σε λίγο την θέση του εδώ στην κονσόλα του Ανβρακέ FM, όπου θα σας κρατήσει συντροφιά με δύο πανέμορφες ώρες μουσικές, θα μου επιτρέψετε να κλείσω με ένα ελληνικό κομμάτι, με τον Βλάση Μπονάτσο, ο οποίος ήταν από τις πιο εκρηκτικές και πολυσχηδείς παρουσίες της ελληνικής σκηνής, με ενέργεια που δύσκολα έμπαινε σε καλό πιάτο. Μεταμορφώσεις κουβαλάει εκείνη τη χαρακτηριστική διάθεση αλλαγής και αναζήτησης, όπως ακριβώς ο ίδιος, από το rock attitude μέχρι την τελειοπτική του περσόνα, πάντα με ένταση θα λέγαμε και αυθεντικότητα. Ένα κομμάτι που μιλά για εσωτερικές μεταμορφώσεις, τότε που όλα αλλάζουν και τίποτα δεν μένει το ίδιο για πολύ, και τελικά όλοι αλλάζουν μορφές για τη ζωή, και άλλοι απλώς αλλάζουν κανάλι μέχρι να βρουν το σωστό τραγούδι.

Και έτσι λοιπόν κλείνουμε τη σημερινή μας μουσική διαδρομή από ήχους, εποχές και ιστορίες που ενώνονται σε μία μόνο συχνότητα. Αμβρακή FM 919.gr. Ευχαριστούμε που μείνατε συντονισμένοι, γιατί η μουσική δεν είναι απλώς τραγούδια, είναι στιγμές που μας βρίσκουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Αναλαμβάνει Βαγγέλης Ρίζος για ένα τρελό δύο με φοβερές μουσικές και μέχρι την επόμενη φορά να θυμάστε, πατήστε play στη ζωή σας και αφήστε τη διαφήμιση και τη ρουτίνα να περάσει γρήγορα.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα σε όλους. Όπως καταλάβατε, ξεκίνησαν τα έξτρα του Σαββάτου. Απολαυστικός Δημήτρης Μπόσμος, μία ώρα πριν έβαλε το νερό στο βλάκι, όπως λέμε. Τον ευχαριστούμε πολύ, καλό Σαββατοκύριακο Δημητράκη μου. Μουσικάρες συνεχίζονται εδώ στο 919 για άλλες 2 ώρες, παιδιά. Μείνετε εδώ, ζωντανό ραδιόφωνο στο 919, στο Λαμβρακή FM. Δημοτική ραδιοφωνία της Άρτας. Ο Βαγγέλης Ρίζος θα είναι εδώ μέχρι τις 2 μαζί σου στο 919.gr και 91,9 στα FM. Καλή ακρόαση.

Αυτή είναι η House Martins. Ντάμπο, ξεκινήσουμε με Spiders, παιδιά. Πάρα πολύ εκλεκτό και δύσκολο να το βρεις πλέον. Τρέχαμε να βρούμε το βινίλιο των Spider, Who Do You Love. Είναι, ξέρεις, The Stranger Things και είσαι στο Διόρο, το οποίο είναι μαζεμένες όλες οι παλιακές μουσικές για άλλο ένα Σάββατο, 23 του Μάη. Καλημέρα Λίνα, καλημέρα Μιτσάρα, καλημέρα σε όλους εσάς τους Σαμβρακιώτες που και σήμερα μας επιλέξετε, γιατί είναι μουσική σας ψυχοθεραπεία, ναι.

The Strangers Party, These Are The Times, από το Synixes. 1994 το κομμάτι, εκείνη τη χρονιά, οι Synixes βγάζουν και Greatest Hits, ένα πλούσιο διπλό άλμπουμ. Καταπληκτικό, Michael Hutchkan, απίστευτος, δυνατός πάνω στη σκηνή, απίστευτη φωνή. Όπως και Janis Joplin, Try. Γεια σου, George. Το Ζόρτσα τον βλέπω μία στο τόσο εδώ στα έξτρα Σαββάτου. Καλημέρα να σου πω, καλό Σαββατοκύριακο από Αθήνα φαντάζομαι. Καλημέρα στην πρωτεύουσα.

υπάρχουν και φωνές και φωνές, αλλά η Janis Joplin τότε στα καλά της. Αχ, try just a little bit harder. Έτσι δυναμικά αυτά τα έξτρα του Σαββάτου πρωί, μόλις 15 λεπτά μετά τις 12 εδώ στην Ομβρακή FM. Με την καλύτερη παρέα τηλεφωνική. Γεια σου Στεφανία, καλημέρα. Όπως το λες, μουσικοψυχοθεραπεία. Είναι και λίγο γλωσσοδέτης. Tonight, Joe Cocker.

αυτό που λένε ότι η δεκαετία του 90, παιδιά, είναι καλύτερη μουσικά, πιστέψτε το. 1997, ο Joey Cocker, Tonight Across the Midnight λέγονταν ο δίσκος. Τι φοβερός καλλιτέχνης στη φωνάρα και αυτός. Και όμως μερικοί καλλιτέχνες, οι περισσότεροι που παίζουν στα έξτρα του Σαββάτου, κακά τα ψέματα, το πιστεύετε και εσείς εκεί έξω, και ότι είναι, δεν υπάρχουν στη ζωή πλέον. Μας έχουν αφήσει όμως μια παρακαταθήκη, ένα μπαουλάκι τρομερό. Μεσημεριάτικα Σαββάτου στα έξτρα, η καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.

Οι μουσικές καλά κρυμμένες στον Παύλο τον Ρεγκία 9-19 βγαίνουν συνήθως το Σάββατο όλες μαζί, παρελάσουν εκεί στα ηχεία σας. The Christians I Found Out, λίγο πιο πριν The Cell Most Fire. Καλημέρα Αλέξη Κατσαδωράκη που μας εξηγεί κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Με κάποιον από το 9-19 θα μιλάς πλά. Καλημέρα και σε εσάς που είστε εδώ στον 9-19 στον Αμβρακή FM από την πόλη της Σάρτας. Πολλές πολλές καλημέρες στην πόλη της Σάρτας, στα όμορφα τζουμέρικα μας. Καλημέρα παιδιά. Και αυτός είναι ο Alec Person Project, Games People Play. Καλημέρα και πάλι στη Λευκάδα. Ζέστανε σήμερα έτσι.

Πόσο πολύ έμοιαζαν αυτά τα δύο συγκροτήματα, έτσι, Alan Parsons Project και η Super Drama, τρομερή τη δεκαετία του 80. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίωρο, η παρέα γίνεται όλο και πιο μεγάλη. Καλησπέρες, καλημέρες, ό,τι θέλετε πάρτε. Ο Βαγγέλης Ρίσου είναι στο μικρόφωνο, στην πόλη που δουλεύει, στην αγορά σήμερα. Πολύ καλημέρα, είπαμε, έχουμε πάρα πολύ ζέστη, παιδιά. Αν και έχει ντουμανιάσει πάλι και πάει για βροχιά, αλλά έχουμε ζέστη πολύ. Ή όπως λέμε εμείς εδώ στην Άρτα, ζέστα. Ευχαριστώ, Παύλο, που... Ο Βαγγέλης Ρίσου θα έξερα το Σαββάτο που μικροφωνίζει λίγο, γιατί θα έχει σπάσει λίγο εδώ μέσα στο στούντιο. Όταν παίζεις και τις αγαπημένες σου μουσικές, δηλαδή, εντάξει, χρειάζεσαι λίγο να τα σπάσεις, ε. Stray Cats.

Πραγματικά ένα αριστούργημα του 1972. Αυτό το κομμάτι ανοίγει στους Hot Chocolate και τον Errol Brown. Να ξέχατε τον Errol Brown. Έχει γράψει ο Errol Brown, Brother Louie. Μέσα τα λόγια, αν τα μεταφράσουμε, ασχολούνται για τη σχέση ενός λευκού άντρα με μιας μαύρης γυναίκας. Το 1972 καταλαβαίνετε τι γινόταν τότε. Και στη μέση να μπαίνουν οι γονείς. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό πρέπει να γίνει τραγούδι, είπε ο Errol Brown. Το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία. Αργότερα διασκευάστηκε από αυτό που ακούσαμε εμείς από τους Stories. Όπως και να τα ακούσεις, είναι Brother Louie.

Children of Chai. Με πολλές δόσεις reggae, 1980. Hotter Than July, λεγόταν ο δίσκος του Stevie Wonder, με πολλές δόσεις reggae. Θαύμαζε πάρα πολύ τον Bob Marley. Όταν έκανε περιοδία ο Bob Marley στην Αμερική, ήταν ο πρώτος που άνοιγε τις συναυλίες του, τον Bob Marley. Τον θαύμαζε πραγματικά και όλο αυτό τον αγώνα που έδινε ο Bob Marley για τους κάτω εκεί, να πω. Μέσα στο τραγούδι αναφέρεται ο στίχος Marley Hot on the Box, που αναφέρονταν στο τέλος του εμφυλίου πολέμου στη Ζιμπάμπουε. Μοιάζει πάρα πολύ με το jamming τον Bob Marley φυσικά. Και ακόμα δεν ξέρω γιατί μικροφωνίζω, παιδιά, σήμερα.

να σηκώσουν τα χέρια όσοι έχουν δει το Rocky πάνω, το Rocky μάλλον 4, η μονομαχία με τον Ρώσο τότε, πάνω από 15 φορές σίγουρα. Εκεί μέσα, παιδιά, τι Burning Heart υπήρχε, τι Hearts on Fire που ακούμε τώρα στον αέρα, τι κομματάρες υπήρχαν, δεν θυμάμαι και το κι άλλο ένα κομμάτι. Παιδιά, ένας δίσκος, ένα soundtrack, να το πω έτσι καλύτερα, όνειρο. Δύσκολο να βρεις ένα soundtrack με 2, 3, 4 και μπορεί και 5 επιτυχίες. Ακόμα και η ιστρουμελιά που είχε μέσα το soundtrack του Rocky 4 ήταν το κάτι άλλο. Τι μουσικάρες. Με Robbie Williams και Me and My Mind, και έτσι να θυμηθούμε τα παλιά ωραία μας χρόνια. Με κομματάρες από το Robbie Williams. Θα σας κλείσω την πρώτη ώρα και ανανεώνουμε μετά τις 1. Μείνετε εδώ για άλλη μία ώρα στο 9.19. Έρχομαι σε λίγο.

0: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
5: Αμβρακία FM.

Back to my roots. Back στο ζωντανό ραδιόφωνο για άλλη μια ώρα. Richie Havens, απίστευτος με το απίστευτο Going Back to My Roots, το οποίο ακούς μέχρι και σήμερα με πάρα πάρα πολύ ευκολία. Καλώς ήρθατε για δεύτερη και τελευταία ώρα, λίγο μετά τις 1 το μεσημέρι στα έξτρα του Σαββάτου. Σαββάτο μεσημέρι από την πόλη της Σάρδας, το ανδρακιώτικο ραδιόφωνο της, το δημοτικό ραδιόφωνο της. Καλώς ήρθατε λοιπόν στα έξτρα του Σαββάτου με τις παλιατζούρες. Ξεσκονίζουμε τον παούλο μας κάθε Σάββατο για να θυμάστε, για να θυμάστε, να ακούτε και μάλιστα να ακούμε και εμείς, γιατί όχι. Κάπως το έλεγαν οι αρχαίοι, δεν μου έρχεται τώρα. Το πάμε μέχρι τις 2, έχετε όρεξη? Βαγγέλη Σερίου στο μικρόφωνο, επιλέγει μουσικές. Πάμε. Raspberry Beretta.

ο Phil Collins, I Missed Again. Αν και εσύ θέλεις να βρεις αυτό το όμορφο παρεάκι που έχουμε στο 919, πληκτρολογείς 919 απλά στο Google, σε πετάει στο σαλονάκι μας μαζί με τους όμορφους αμβρακιώτες μας, 99,9 στα εφέμια μας τα ωραία, τα ψηλά και οι ψηλές κεραίες μας στέκουν ακόμα ακλόνητες και μεταδίδουν σήμα εδώ στις γύρω περιοχές. Missed Again. Τι ωραίες εποχές, τι ωραίες μουσικές. Genesis, Phil Collins, πόσες επιτυχίες μας έχουν χάρισει. Patti Smith. People Have the Power, και έχει δίκιο. Ένα από τα τραγούδια τα οποία πρέπει να ακούς συνέχεια και συνέχεια.

Είναι με τον τρόπο που το λέει κιόλας η Patti Smith. People have the power και το νιώθει. People have the power. Έτσι πρέπει να νιώθουμε όλοι ότι ο λαός απλώς έχει τη δυναμία. Τι ωραίο όνομα, Βερονίκη, παιδιά. Δεν τα ακούς και συχνά και μας έρχεται από Θεσσαλονίκη η κυρία Βερονίκη. Καλησπέρες, καλησπέρες στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Βερονίκη, καλώς ήρθες στο 919 και στα έξτρα του Σαββάτου. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε μαζί με μένα λίγο μετά τις 1 ή 17 λεπτά και μαζί μια μεγάλη παρέα που ακούει παλιατζούρες. Love is a Bedefeld.

Το μεγαλείο της φωνής της δείχνει Whitney Houston στο Love Will Save the Day. Δεύτερο άλμπουμ για την τραγουδίστρια, τότε την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Whitney Houston. 1987, παιδιά, τότε ήταν στα καλύτερά της. Jelly Bean, ένας από τους πιο σπουδαίους Αμερικανούς παραγωγούς, ανέλαβε το άλμπουμ της, το οποίο το παρουσίασε σαν διαμαντάκι, το δεύτερο άλμπουμ, το λέγανε Whitney. Εκεί μέσα ήταν αυτή η κομματάρα, πόσο ανεβαστικό, πόσο ωραίο, αξέχαστη Whitney. Αξιοσημείωτο είναι να πούμε ότι το Love Will Save the Day δεν είχε βίντεο κλιπ. 7 συνεχείς εβδομάδες στο νούμερο 1 στα Billboards χωρίς βίντεο κλιπ, παιδιά, ένα σπάνιο φαινόμενο τότε για την εποχή. Είχε μέχρι και η Κουτσή Μαρία, τότε ήταν και το MTV, είχε, ο καθένας είχε ένα βίντεο κλιπ. Τι να πεις. Vaya con Dios.

Fuzz μπήκα μέσα τελευταίο ημίωρο. Το τελευταίο ημίωρο το οποίο θα θυμηθούμε μεγάλα κομμάτια, παιδιά. Ξεκινάμε με Falco Ginney και συνεχίζουμε με Century και Lover Y, δύο από τα πιο soft ωραία κομμάτια της δεκαετίας του 80.

Το Genie είναι ένα από τα πιο υπέροχα κομμάτια της δεκαετίας του 80. 1985 ο Αυστριακός Φάλκο τραγουδάει Genie και προξενεί σκάνδαλο από τα μεγαλύτερα τότε της γερμανόφωνης pop μουσικής που έχει συμβεί στην ιστορία των τραγουδιών της μουσικής. Πείτε το ό,τι θέλετε. Το τραγούδι είναι γραμμένο από τους Born and Born, παιδιά, αυτοί που τραγούδησαν You Are The Now Me Now, και η διασκευή έγινε από τον ίδιο το Φάλκο. Τρομερό κομμάτι. Κρύβεται μια ιστορία πίσω από τις λέξεις, πίσω από τα μελωδικά αυτά λόγια του Φάλκου. Είναι μια ιστορία ενός 19χρονου κοριτσιού, το λέω συνέχεια όταν το παίζω αυτό το κομμάτι, το οποίο πήχθη από έναν διανοτικά καθυστερημένο άνθρωπο, ο οποίος είχε τρελό ερώτα. Την απήγαγε νομίζω 15 μέρες τότε και τη φώνευσε στο τέλος. Είχε μεγάλο έρωτα, τη βίασε. Όλα τα τηλεοπτικά και τα social και όλα αυτά της εποχής τότε έπεσαν πάνω στον Φάλκο, πάνω σε αυτό το τραγούδι. Η ραδιοφωνική σταθμή δεχόταν πόλεμο πραγματικά να μην παίξουν αυτό το κομμάτι. Η γερμανική αρχή ωστόσο αποφάσισε να μην απαγορεύσει αυτό το κομμάτι και να το προωθήσει όσο πιο πολύ μπορεί. Η δημοτικότητά του έφτασε στα ύψη. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 των charts Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ελβετία, Ελλάδα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες χώρες. Και τότε εκείνη την εποχή η αντίδραση των γενικών ήταν άστα να πάνε. Αυτή η ιστοριούλα κρύβεται πίσω από αυτό το καταπληκτικό κομμάτι Genie Falco.

οι αναλλαγές που γίνονται σε αυτό το κομμάτι είναι απίθανες. Αυτή είναι η The Paul Fontaines με το Something on My Mind. Και εμείς έχουμε 10 λεπτά ακόμα για να κλείσουμε και αυτά τα έξαρτα του Σαββάτου. Ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια, Μπρακιώτες, το 919. Και το λέω και πάλι ότι και όλη μας η παραγωγή το λέμε και το ανεβάζουμε στα social, ότι χωρίς εσάς ο Μπρακί FM δεν θα ήταν τίποτα. Ευχαριστούμε. Πάμε για φινάλε, για φινάλε.

Αυτή είναι η Charms, παιδιά, η δική μας η Charms. Διασκευάζουν Eric Burton και Animals. It's my life. Αυτό ήταν και τα έξτρα του Σαββάτου σήμερα για 23 Μαΐου, Σάββατο μεσημέρι. Ολοκληρώθηκαν και με ωραίο τρόπο και με πολύ κόσμο και με αγαπημένους αμβρακιώτες εσάς στο 919.gr. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το Παλαιάκι, πραγματικά ήταν ένα υπέροχο δύο ώρο μουσικό και όπως είπαν και οι ακροατές στην αρχή, ψυχοθεραπεία, μουσική ψυχοθεραπεία. Να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, να είστε καλά, να προσέχετε και συνέχεια με αγαπημένο και ωραίο κόσμο να έρχεστε. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας, περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Μην κοιμάσαι. Είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς. Θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Για την Άρτα, Ηλεκτρονέτ Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αρκεία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες! Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Για την Άρτα, Electronet Κίλιας. Περιφερειακή οδός Άρτας.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: say. Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας. Αμβρακία FM.

de medianoche lo era.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
2: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
2: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
2: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

summer.

play.

0: yeah. Under pressure, pressure.
1: Αμβρακία FM.
2: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Ζαβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

μουσικό αλλά το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Μαυρακία FM. Η ώρα είναι 12.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.